0: Δεν παίρνει τρόπι my call. Κι δεν είναι τρόμα γυαλ. My body, my soul. Yo, it's your boy, ni peace. Ni 20 peace, ndakun visa radio Indundi Culture.
1: Radio Indundi Culture 88.2 99.9.